Εσύ ήταν τα ομπονίτα πιέσα πλεγάρια του μάμα και τα ότα δεδικά πασούντα σολονιέ διβέξερο πρέτο και να πήδει ον ότρο κανσιόν πέρο μη νόπορα λοκαλισέ κίσας ον ότρο πια αφ μαρέκε που το και μανιά πέρο εμίντρας τάντο νος τα σίγη κονός μομέντο να ρομάντικο δι μαρέκε πρεσεντάβε πασούζι.

0: Μην σε με σκομπά, μη κομίζα. Μιλίστα, τι όπικο να τα.
1: Όπικο.
0: Τα χλωκό τράει λομιτά.
1: Τα
0: χλωκό μην οποτά. Στην τρέτσα,
1: τσάμπο
0: πλέιτα.
1: Κόκκινο
0: τα σάνο, ποντα ουέτα. Δεν με τηλεφώνω, τα σικαουέτα. Σαν μόρνο τα μέσκα.

0: σούπλουν κόντιν μπουκάρ ή τα πεπερσόνα το πέρα κονοσημέντο ή όρι να τα μπον σε να τα χαρτάμπου μπαϊκού από πλάκα μπον σα πέρα την κάσου τη γίνε μου γίνε να μπω ρίπου να μπω αμπουσάτη που σεξουαλμέντη ή τα ον κάσου που δέει όταν σενιαλά που ασουσοντή ή τα μάνου μεσάχε πάστα κλά να επίση ον χόμπρι, ον μπουχέ, ον παρέχα κολόασε να μες κουλπάμπελ να δρόγα ον περσόνα κονοσίδι και ή που έλα δούνε έναν τσένς πάνε να εντρεγάνε να μες μπαϊ πολλής μπισε να κυπάσει πόσο σύνο εμείς τα μπαϊ μπουσκαντά μανέρα που έλα γράμπα δεν σου βίντεο
1: Πέρο Πάτρεξ, έτσι πίσα που εσάτα και έναν υπηκά που προβάλλουμε το τράτα την περσόνα λοκάλ σύνο ενωσάτα και μένει τα ον κόσμο σαν εσέριο ή ασύνος του μανότα τη βίντεο που μες δίσα τα μπαϊ φυράλ Ρον, αρούμα, σου με κοντάκτο, αμήκου πως ξέρω τη πολίση, κουέρ πολίση άλλη, αρούμα, σε ώρα σούπης πεκτήρωση, σε ώρα Λιλιάνα Ρασμέιν, η ελαντούνα τη κόνωσε παμέδιο τη ΕΠ, ελαντούνα τη κόνωσε κουέρ πολίση άλλη, τη αρούμα, ταλ τάντο, τη ούν και ότρο, η Μινιστήριο Πουμπλικό τα ρεαλισάνε, η φυσικασιόν, αυτά κορινά είναι φυσικασιόν, νεσεσάριο.
0: Αμπίρα, ούν όρμας 31 μινούτ, σε τώρα εξάκτο, ακινάνε την στούδιο, παπικού μη σπίτ.
2: The Grand Fest την σου Mother's Day Special που τα με την three course, την appetizer, entrada principal, dessert το βάρο σερβίκου vegetables, mashed potato ή τα με banana hasa. Σα ήταν The Grand Fest πα διέ τη μάμα, νολούμπιτα, 280-5-5. Betan Bali Restaurant, Betan Bali Restaurant τα με την σου special πα διά τη pa dia di mama bobo pai bisitana nata keda patras di Royal Plaza di Havenstraat Bentham Bali 280440 anto tambe yuka restaurant tambe ti su special pa dia di mama bobo ya manana 280441 yuka restaurant tambe sinata reservafo di trempan Blossoms restaurant tambe ting su special pa dia di mama e pa dia di mama e già domingo dia di mama i pa mama be come ai na Blossoms restaurant ku ta guarda arriba abo e bai ku mama be come mese di tempegnaki ku sta su di lanti tambe ta partecipa i Japanese menu tambe i tambe e Chinese menu ku bo come di nang dining room ku sna di nang cucina tu sei pa dia di mama differente restaurant ku abo po saboria 586-3388 bo po reserva fo di awe kaba Corda cu Wendy stambe tei pabo cu su comida nan saboroso e settor Wendy sta habri cu desayuno trempan mainta e bo mesa enter diete cu unori marduga ma bo busca bo big bag of qualche otro of a spicy chicken sandwich ture sandwich nan saboroso cu nan to ofrece galinha tambe nan to ofrece nan ta guarda ali babo aya na un di e Wendy stam anto corda cu PKF ta clapa yudabu PKF 280-09-90 danta ofrece advisory services tax and corporate legal services audit services financial statements tura sakinan PKF pu yudabu kunele no lubida PKF si botome hawe bu negoci pasa aftuma contacto kunan panan giabu Vrolijk Enterprises Από τι προβλήμα που μπο έρκο τη αυτο, σώναν νο κόρε συν έρκο. Πασό ώρα που γεκάς, που μαλμπέζει και καλόρ που τίν. Πεσέι, μπο μεστε μπο προβλήμα που κοντένσερ, εβαπορέιτερ, radiator, fan motor, completo, compressor, turcos, Vrolijk Enterprises team πάβο. Μπο που γεμανάν libremente, πα μάση information, τρέσε μπο αυτο μαΐντα, γιε τάρδι, 741-2831, αντώνος πεστε γέντε πατράχα. Toma contacto con 562-4042 pasina a botambe bo bintraha den e mundo di erco di auto. Aru parking ta cordabo ku nantin e servicio tambe wore kiko bota paga un camindi para tur caminda. Parker meters dan di aru parking bota haya bo parker meter bota pagay nan hiko bo numbi auto si tapa 2 hora, 3 hora bota si tubo diligencia nan na diferente caminda bo para de parker vac y bo auto no ta wore getakle paso e number tapaga. Ese servicio di aru parking. Paga un camindi.